τυχοϊκάς, άσανε ο μικέ. Χαλάτσε χέριγκας, βελ μάιτσα να τυκέ. Κοί έτσκαρτ πρότισα, κανέι τα μινουλέ. Μάμα είσαι ασθένησιν, για ζήσια είναι μελέ.